εδώ που είναι όλοι, μα το μέλλον αυτό πρέπει να σα ορίσει και εσύ. Είσαι μαμά και τσεκράκια. I'm gonna leave you.